Πατιώτων πόημα νέο μας. Αλλά τότε ακούσε λύνιε ζήματα. Δύο σούδινε καό γέννα τράγιου. Ήλσε τύρνου, ήλσε νετοτύρνου. Αν η ένα ζα δρούγου, δόμπρο ζναγιού. Ήλσε τύρνου, ήλσε νετοτύρνου. Αλλοί ένα ζα δρούγου, δόμπρο ζναγιού. Ποτέ είμα.